0: Να το νιόντα.
1: Σιόλο να νάια χάντζεν να ενάντε. Βουανά τζα να σύγκουε. Βουανά τζα να σύγκουε να τσκό να νιόνα κίνδε. Εν τσά νιτσκό να λουέ να σιτουέ τζα να λουέ. Να λουέ τσκό τσούν. Λουέ τσκό ρούδα. Λουέ τσκό κουάντι. Χωτσκό νιν ουέ νιτσά. Κι τσά ουν λουά. Χωλα κουάντσκό να λουέ να τζα να σιτουέ να κιάντε. Que es de no creencia, na walaya, na to antivio. Eja na naya na nangueja, de no creencia, na walaya, na antivio. Hena he en